και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Βάζαμε κάθε βράδυ ένα αστέρι σημάδι, μα κι αυτό απελπίστηκε. Τόσα χρόνια μετά που έχεις φύγει εξαφανίστηκε.

0: Πες. Θες ή δε θες.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς?

0: Πάλι χωρίς το Fedora Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedora Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedora Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωση.

0: Εδώ είδα. Γελάω γιατί χάνουμε τα αυγά και τα πασκάλια. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στείλατε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, όλοι σε μια τρέλα. Ζούμε μια τρέλα σε σχέση με αυτά που μου στείλατε και βλέπετε. Η Ελισάβετ λοιπόν μου λέει: βιντεάκια ASMR. Που βάφονται, χτενίζονται, καλοπίζονται γενικά. Μπορεί και να με πάρει ο ύπνος. Αυτά είναι όντως χαλαρωτικά και μαθαίνεις και πράγματα.
1: Μέχρι η Lady Gaga κάνει ASMR. Η Lady Gaga κάνει ASMR. Το ξέρετε εσείς, βίντεο.
0: ASMR.
1: ASMR. Κάνει κάτι τέτοια.
0: Και αυτά τα.
2: Έλα, Παναγία μου.
1: Από μένα με κνευρίζει.
0: Λοιπόν,
1: βαράνε τα νεύρα μου.
0: Ο Μάκης λέει: καλημέρα. Μόνο η λιγούρα της σεφ με χαλαρώνει. Παιδιά, η Καρούζος. Είναι συγκλονιστική. Γιατί είναι μια κυρία μεγάλης ηλικίας που τρώει. Κάνει, αυτή τι κάνει. Κάνει ταυτόχρονα ASMR.
2: Ναι. Μόνο
0: σου κεντρίζει το ενδιαφέρον γιατί βλέπεις μια μεγάλη κυρία που ξαφνικά σου λέει:
1: να έφερα λίγο ψωμάκι.
3: Μου πιέσει η λιγούρα μου και θα κάνω μια ρίγανη.
0: Εγώ τρελαίνομαι που τα λέει όλα σιγανά. Σαν να κοιμάται κάποιος.
1: Ναι.
0: Θα φάω και τις σελίδες.
2: Και τα πουλάκια.
1: Και,
0: και τα ντοματούλα. Ακούς και τα πουλάκια από πίσω. Είναι μια ιδιάλωση.
1: Ναι, εγώ σου λέω ότι βλέπω και εγώ μέχρι να μασίσει. Μόλις κάποιος να μασάει, αλλάζω.
0: Λοιπόν, η Μαρία. Πολύ καλημέρα από Γερμανία, λέει. Κάθε πρωί σας ακούω με τρέλα. Μου φτιάχνετε τη μέρα να είστε καλά.
2: Καλημέρα στη Γερμανία.
0: Η guilty pleasure λοιπόν για μένα είναι η πρέσα. Αυτοί που τις βάζουν και λιώνουν οτιδήποτε. Και το πιο guilty και ντροπιαστικό είναι πως παρακολουθώ πετικιούρ. Καλά, έχετε δει πετικιούρ, κάτι νύχια που έχουν να κοπούν από το 1821.
2: Όχι, δεν
0: τα. Κάτι περιπτώσεις που μπει, μία που μπήκε το πόδι σε παπούτσι και μία που δεν ξαναβγήκε μάλλον. Και έχει αλλάξει 35 νούμερα. Έχουν μαζέψει εκεί την Άρτα και τα Γιάννα από κάτω. Λοιπόν, αυτά λέει που το νυχάκι έχει μπει στο DNA του νυχιού και παλεύει υποδολόγος με τροχούς και τσιμπίδες να τα βγάλει. Ναι, έσχος και ντροπή μου, το ξέρω, μα τι να κάνω, λέει η Μαρία. Ο Παναγιώτης λοιπόν λέει: πάντα πριν κοιμηθώ θα δει τις ιστορίες με τα φρούτα. Μπανανίτο και απλίνα.
1: Μπράβο.
0: Το μπανανίτο. Και μετά αναρωτιέμαι τι λάθος πάει με μένα.
1: Θα το ψάξω. Μπανανίτο και απλίνα, παιδί μου. Είναι φρούτα AI που έχουν σχέσεις, δεσμούς και χωρίζει και τι
0: δεν ξέρει. Μπορώ να τρελαθώ με αυτό.
1: Το μήλο πήγε με το σταφύλι και η μπανάνα κλαίει.
0: Μπορώ να τρελαθώ.
2: Όπως οι σειρές με τα γατάκια, τα οποία παντρεύονται.
1: Ώρες ώρων κάθονται και τα βλέπουν οι άνθρωποι. Χαλαρώνουν, εντάξει.
0: Και θα κλείσουμε τον Παύλο. Τον δικό μας Παύλο. Τον ποιητή. Καλημέρα. Εγώ κοιτάζω τον Ινδό γιατρό που σπάει τα σπυράκια με πύρο.
1: Είναι και γιατρός αυτός που κάνει τα χειροπρακτικά ρε με τα κράτς. Εγώ βλέπω και τα κράτς.
2: Ξέρετε τι ξεχάσαμε.
1: Κάνει κακά κακά.
4: Τι να μιλούμε να βρω πίσω από πάνω.

0: Λοιπόν, τα νέα προϊόντα Mr. Grant ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σας. Ιδιωτική ετικέτα μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια, παιδιά, μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού. Με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση. Και φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. 50 χρόνια στο μασούτι, παιδιά, είναι αυτά και φροντίζουμε να βρίσκεται περισσότερα σε λιγότερα. Φεύγουμε λοιπόν, διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένεια.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Ρολ. Με την τεχνογνωσία της Ρόλκο. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
18: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
22: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
23: Ποιος?
22: Δεν ξέρω.
23: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
24: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αλλά θα ξαναφύγουμε. Ξέρετε γιατί? Θα πάρουμε τη Μινό Online και μην τον είδατε τον Παναγί. Γι' αυτό λοιπόν χαρίστε και εσείς την οικογένειά σας αξέχαστες στιγμές.
22: Μάλιστα.
0: Με τη Μινό Online. Ταξιδέψτε λοιπόν από τον Πειραιά, έτσι, στο Ηράκλειο ή τη Μήλο και αντίστροφα με μια μοναδική προσφορά. Δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών μαζί με το γιοταχή σας από 396 στην οικονομική θέση ή 424 σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με επιστροφή. Απολαύστε την πολυτέλεια των βραβευμένων πλοίων της Μινό Online με άνετα σαλόνια, VIP καθίσματα και εκλεκτές γεύσεις. Κλείστε τώρα στο minoon.gr γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Μινό Online. Όταν σκέφτεστε κίνηση, ας πούμε, τι σκέφτεστε?
22: Το πράκτορα.
25: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
26: Σκεφτώ φυσικά τον Πράκτορ Γουφού, ο οποίος σηκώνει καθημερινά εδώ τον δρόμο και μας ενημερώνει για το τι γίνεται στους δρόμους.
22: Κοίτα να δεις τώρα, η συγκρού είναι η μισή προς τα πάνω μποτιλιαρισμένη. Ναι. Κατεβαίνοντας την Κατεχάκη επίσης, ανεβαίνοντας την Κηφισίας μετά το ψυχικό. Mm. Το κέντρο ούτως ή άλλως με πρόβλημα. Και αν τώρα πάμε προς την Παραλιακή, εκεί στη στροφή του Φλίσβου, έχει μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Το ποτάμι. Ανάμεσα από τη Μεταμόρφωση και την Ιερά Οδό είναι μποτιλιαρισμένο. Ο κόμβος της Μεταμόρφωσης, δηλαδή το ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού επίσης. Και τέλος, η είσοδος της πόλης από το Χαϊδάρι προς τα εδώ, δηλαδή όλη η Καβάλας μέχρι τα Κτέλ, έχει σταμάτα, ξεκίνα.
27: Ο καιρός σήμερα.
28: Λοιπόν, τώρα θα σας πω τον καιρό, αλλά ό,τι βλέπω στα ταρό, έτσι.
0: Ναι.
28: Λοιπόν, κάτσε να ρίξω τα χαρτιά. Α, να το πετάχτηκε.
0: Τι?
28: Πετάχτηκε ένα φίλο από μόνο του.
0: Τι είναι?
22: Πετάχτηκε το φίλο.
28: Λοιπόν, πώς σας έλεγα.
22: Ότι δεν μας έλεγες κάτι.
28: Λοιπόν, για μένα,
0: ναι,
28: very important,
0: yes,
28: είναι ότι ο καιρός σήμερα είναι έθλιος. Very important.
22: Άσπα παρακάτω, θα μας πεις.
28: Μισό λεπτό, θα τα ξανανακατέψω. Α, σύννεφα.
22: Πετάχτηκε.
1: Τι μας έλεγες?
0: Θα έχει σύννεφα
28: αύριο. Δεν είπα για τοπικές βροχές και
1: πόλεις. Όχι, δεν είπες.
28: Θα το πω τώρα. Very important ότι αύριο θα έχει τοπικές βροχές και καταιγίδες. Εγώ τώρα θα δω τον καιρό εδώ. Μισό λεπτό γιατί ανακατεύω. Α, να το.
0: Τι?
28: Ναι.
0: Τι?
28: Ναι.
1: Τι?
28: 34 βαθμούς θα πέσει.
1: Όχι ρε παιδί.
0: Ας το καλώσουμε το ψωφό λοιπόν. Λοιπόν,
1: πώς γίνεται το ξέρεις πριν βγει το φύλλο?
28: Πετάγεται, γιατί το νιώθω ότι θα
0: πεταχτεί.
28: Το νιώθω ότι θα πεταχτεί.
0: 2-10-68-35-22. Ξέρεις ποιος θα έρθει τώρα, ποιος θα πεταχτεί? Κάτσε να το πω. Κάτσε να με το πει. Να του. Τι?
28: Η μαντάμα εκεί.
0: Ας το
1: καλό.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 9.49. Ήρθε η στιγμή για να υποδεχτούμε όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Άντε λίγο καθυστερημένα σήμερα ήρθε Αθηνά.
1: Ήρθε καθυστερημένα.
0: Ναι, ήρθε, λέει, άργησε.
1: Σημασία λιγάκι. Έχει ότι ήρθε η Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάνιον γκρρρ. Ονκέ.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
3: Ο Φωτώνης, good morning. Έχει αργήσει και μου δίνει πολύ στα νεύρα. Μου τη λέει συνέχεια, μου λέει άργησα. Εγώ ήμουν εδώ στην ώρα μου. Αν εσύ αργήσει,
0: α, αυτό φταίει τώρα, ότι πάει, πήγαμε λίγο παραπίσω.
3: Τι λέει,
0: μα σας περιμέναμε. Μα σας περιμέναμε να
3: πω. Μα έξω ήμουνα, αλλά περιμένω το σήμα για να πω.
0: Δεν σας είχαμε δει.
1: Ήταν έξω στο γραφείο της διεύθυνσης.
0: Α,
1: ναι, γι' αυτό πρόσφυγε, λες, γιατί
3: με την κατευθείαν ήμουνα και μιλούσα και μετά με το χρόνο σου που βγαίνεις με τη λέει.
1: Κατάλαβες τι έγινε τώρα.
0: Απευθείας από δίπλα εδώ, συγγνώμη.
3: Γι' αυτό τώρα, επειδή είσαι ήδη καθυστερημένος.
0: Ήσασταν πιο νωρίς από εμάς.
3: Είσαι 6 λεπτά over. Βάλε μου τώρα το φίλε να πω.
0: Nailed it. Το ρολόι βλέπω.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Αρήγορα Nailed it or not. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ. Πάλι από το σκάφος μας μέσα.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
4: Καλημέρα.
1: Είσαστε έτοιμοι να συνομιλήσετε με τη Μαντάμ Μπακίρα, τη μεγάλη γκουρού?
4: Ναι.
3: Καλημέρα γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
4: Μαρία, ονομάζομαι.
0: Καλό,
3: γεια σου Μαρία, Μαρία Μαγδαληνή μου κάνει αυτή τη γόρα. Λοιπόν, γελάει, βλέπεις γελάει. Έτοιμη Μαρία να παίξουμε?
4: Έτοιμη, έτοιμη.
3: Λοιπόν, το δίνω. Throw to my body much in order to be burnt. This love brings me up to the stars and let me to be burnt as I want and to be charged. This mistake is the only one which is suitable for me.
0: Δύσκολο.
1: Αχ, εγώ το βρήκα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
3: Το βρήκες, Μαρία?
4: Κάτι με το σώμα είναι τώρα.
3: Κάτι με το σώμα, κάτι με το πνεύμα, κάτι με το κεφάλι.
1: Θα ξαναπροσπαθήσει.
3: Μαράγια αύριο πάλι. Λοιπόν, επόμενη γραμμή. Good morning.
1: Εδώ μετράει αντίστροφα ο χρόνος.
3: Εδώ έχουμε πιάνο, θα παίξουμε και βάλει μετρονόμο. Καλημέρα, ποιος είναι?
1: Φλάς έχει ανοίξει.
0: Αλάρμ.
1: Ναι, αλάρμ.
3: Αλάρμ είναι.
5: Αλάρμ, ναι, ναι.
3: Πώς ονομάζεσαι εσύ, αγόρι μου?
5: Διονύ.

0: και cheese lover είσαι?
1: Πάρα πολύ.
0: Είσαι και Greek hot lover?
1: Ναι, είμαι για αυτό.
0: Σε κατάλαβα. Ετοιμάσου για νέες γεύσεις που θα σου πάνε πολύ. Νέες πίτσα μπιάνκα της πίτσα φάρμε Φιλαδέλφια μοτσαρέλα και γραφιέρα νάξου. Είναι ό,τι πιο λακτάριστο θα τις δοκιμάσει. Μπιάνκα μαργαρίτα, μπιάνκα μπολονές, μπιάνκα σίζαρς και μπιάνκα καρμπονάρα. Με κανονική ζύμη και χειροποίητη ζύμη αλφόνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις. Γιατί με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιά στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα. Και με χοληστερίνη μαζί. Δεν πειράζει, Διονύση, μια ζωή την έχουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν μου λες Διονύση.
1: Είστε υπέροχοι όλοι.
0: Δεν μου λες Διονύση. Να σε ρωτήσω κάτι, κόρη μου. Έχεις σύντροφο, είσαι παντρεμένος, έχεις γκόμενα, γκόμενο.
1: Είμαι παντρεμένος και έχω δύο παιδάκια.
0: Να σου ζήσω να τα χαίρεσαι. Πού δουλεύεις, πού πας?
1: Είμαι στον δρόμο, είμαι courier.
2: Άντε, καλοφάγοντε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Να σε καλά, Διονύση. Σε ευχαριστούμε. Τα φιλιά μας. Bye bye.
1: Καλά και εσείς.

0: Πάλι χωρίς το Fedora Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedora Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedora Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610-640-657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.

0: Λοιπόν, το ευχαριστηθήκαμε τη μουσική, δεν έχετε παράπονο, ε! Και απόν ακούσαμε και τι άλλο ακούσαμε.
1: Και
0: Μάστορα και Παπαρίζου, βεβαίως, τραγουδάρα. Και φυσικά ονειρευόμαστε τα ταξίδια μας, οπότε προετοιμαζόμαστε για τις ενδεχόμενες ναυτίες. Έτσι. Mm-hmm. Δοκιμάζουμε το Travelfix ODF, μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα, με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεκ και χαμομήλι που ανακοφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία συντηρητικά, το Travelfix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου από τη Unipharma.
1: Έτσι, φεύγουμε λοιπόν, πάμε διαφημισούλες, μη φύγει κανείς, έρχεται λέσχη των καμένων ποιητών, έρχομαι εισιτήρια, πάνε έλα, έχουμε χαμό σας λέω τώρα και Dr. Betty, μη φύγει κανείς.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια, αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
19: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
20: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
19: Προσλαμβάνεστε.
21: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Πολτρώνες Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
24: Πολτρώνες Σοφά, solo divani di qualità.
25: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
26: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
25: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
27: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
25: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
27: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
25: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
28: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
25: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
29: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
25: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
30: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949, λίγο μετά τις 9 ως τις 10 θα πάμε παρεούλα. Αγκαζέ λοιπόν, κρατηθείτε από πάνω μας, κρατηθείτε από το χεράκι μας, θα σας πάμε στη δουλίτσα σας, θα σας αφήσουμε και θα φύγουμε να ξέρετε. Και μετά,
0: ναι.
1: Αμαρτία ούκα έχω, που ναι. έλεγε η γιαγιά μου. Αμαρτία ούκα έχω μετά από αυτό, κατάλαβες.
0: Αν απομακρυνθείτε από το ταμείο, είναι δικό σας το σφάλμα.
1: Αμαρτία και ξέρεις τι θυμήθηκα. Τι λέξη που θα βάλουμε απόλαψη. Σήμερα, ναι. Στη λέσχη των καμένων πίτων.
0: Λόγω του θέματος ημέρας.
1: Λοιπόν, αφού είναι guilty pleasure, ναι. θα βάλουμε τη λέξη απόλαυση.
0: Απόλαυση.
1: Μ' αρέσει. Είχε βγει και ένα τραγούδι απόλαυση. Κάποτε. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανε απόλαυση. Το θυμάστε. Μεγάλο
21: ρίσκο. Να έδωσε
1: και
21: λίγο.
1: Και τι κερδίζει λοιπόν αφιερωμένο στο Φορτούνι που θέλει
0: ταξιδάρες.
1: Να πάει στη Σαντορίνη.
0: Αχ,
1: και εγώ θέλω να πάω στη Σαντορίνη. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε.
21: Θέλουμε.
1: Θέλετε.
21: Ναι.
0: Να σα πω και λίγο τώρα κάτι. Ότι ερχόταν Σαντορίνη εδώ στο μαγαζί που δούλευα και δεν γνωριζόμασταν και δεν εξυπηρετούσα.
1: Την Πέττη.
21: Αλήθεια.
1: Σε ποιο μαγαζί?
0: Στο Beach Bar, στο Θέρος Wave Bar. Βλυχάδα.
1: Μη με σκάς.
0: Εκεί δεν ερχόσουν και στις τέντες κάτω-κάτω στη Μαύρη Παραλία.
1: Ερχόμουν στη Βλυχάδα. Ναι, μου αρέσει η Βλυχάδα πάρα πολύ. Πολύ
21: και την είχες εξυπηρετήσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άκου τώρα.
21: Άκου τώρα να δεις.
1: Τι μάθαμε. Θέλετε περισσότερο καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Θέλετε σίτζετς, παιδιά, γιατί ναι. ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο
0: ναι.
1: και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες. Γρήγορα, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση με σίτζετς. Τι σου κάνει δώρα η λέσχη των καμένων ποιητών?
21: Τι σου κάνω,
1: ο ποιητής που θα βγει στον αέρα θα πει το ποίημα του και θα μας κάνει να γελάσουμε.
21: Ναι,
1: θα κερδίσει διπλό εισιτήριο σίτζετς για όποιο προορισμό θέλει, όποτε θέλει μέσα στο καλοκαίρι και όποτε αυτός γουστάρει. Διπλό εισιτήριο, αρκεί να γράψει το ποίημα σου με τη λέξη
21: το χέρι
1: απόλαυση.
21: Φωτιά για να γράψει ποίημα. Λοιπόν, θέλουμε ποίημα με τη λέξη απόλαυση.
0: Θέλουμε.
21: Έρχεται
0: και
21: η Dr. Μπέτη. Κάτσε να βάλω το γυαλί μου.
0: Είμαστε καλά.
1: Ναι.

0: Dr. Betty.
1: Λοιπόν, θέλετε να μάθετε ποιοι άντρες χαρίζουν τους πιο συχνούς και δυνατούς οργασμούς?
2: Κυρίως αυτό.
3: Μη με σκάς.
1: Πού είναι τα νέα αυτές που φωνάζουν τα νέα? Θα ξαναρωτήσω. Θέλετε να μάθετε ποιοι είναι οι άντρες που χαρίζουν τους πιο συχνούς και δυνατούς οργασμούς?
2: Μαντέψτε.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχω έρευνα από το, από το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης στο Albany.
3: Albany,
1: yes. Άλμπος, λέμε Albany. Λοιπόν,
3: για να δούμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πέρα από τους σωματικούς και ψυχολογικούς παράγοντες της γυναίκας, η μελέτη αποκάλυψε ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του άντρα συντρόφου παίζουν ρόλο. Ποιοι πιστεύετε εσείς, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες? Ποια χαρακτηριστικά?
3: Σε χαρακτηριστικά θα σταθούμε εμφανισιακά ή...
1: Απ' όλα.
2: Καταρχάς, να είναι σε καλή σωματική κατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Φυσική κατάσταση είναι ωραία, παιδί μου.
1: Ωραία.
2: Όχι απαραίτητα σε κιλά.
1: Εσύ, Αθηνά.
3: Η
2: καρδιά, ναι. Η καρδιά, βέβαια, να αντέχει.
3: Εγώ κοίταξε να δεις. Έχω στο μυαλό μου ότι, ρε παιδί μου, πρέπει ο άλλος να είναι πάρα πολύ. Να μην είναι εγωιστής. Να είναι δηλαδή δοτικός σε χαρακτηριστικά. Να θέλει να σε...
1: Θέλω να σας πω ότι τρία πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά είναι η καλή εξωτερική εμφάνιση που έχει να κάνει με τη γυμναστική.
3: Παίζει ρόλο.
2: Okay.
1: Βέβαια, βέβαια παίζει ρόλο. Η αυτοπεποίθηση.
3: Αυτό. Να έχει αυτοπεποίθηση.
1: Και το υψηλό εισόδημα. Παίζει ρόλο.
2: Το τελευταίο γιατί είναι.
3: Άντε καλέ. Δεν το δέχομαι.
2: Λοιπόν,
1: η ένταση του οργασμού επηρεάστηκε από το, επίσης από το πόσο ελκυστικό βρίσκει η γυναίκα του σύντροφο. Άμα είναι πολύ ελκυστικός ο άλλος, θα θεθεί, καταλαβες. Το χιούμορ
3: παίζει ρόλο.
1: Επίσης το χιούμορ. Και επίσης λέει, επειδή γελούσαν λίγο συχνά με, τους σύντροφο, με τον σύντροφό τους, ανέφεραν πιο συχνούς οργασμούς. Γιατί ήταν πιο χαλαρές.
3: Άμα γελάς.
1: Ακόμα και το πλάτος των αντρικών ώμων. Γιατί τον πήρα εγώ με μεγάλες πλάτες, σε πιάνει, σε σηκώνει. Με ένα χέρι. Σε πετάει σαν την μπάλα του πόλο πάνω. Βάζει και ένα γκολ.
3: Χιούμορ. Πλάτες, ναι. Το εισόδημα δεν το ακούω. Δεν παίζει ρόλο.
2: Φάρδο σε πλάτες, ύψος σε λογαριασμό. Ύψος σε λογαριασμό. Ναι.
3: Όχι, δεν παίζει ρόλο, ρε. Είσαι καλά, ρε. Δεν έχεις ακούσει για την εργατιά. Τι κάνει η εργατιά στο κρεβάτι?
1: Το μισθρί, το πυλοφόρι.
2: Για
3: τώρα θα μου πεις για εισόδημα. Ρε, μεροκάματο.
2: Ναι, και μετά
3: μην μπαίνει, μην βγαίνει.
1: Ναι, μετά πέσε και στα τέσσερα και σφουγγάριζε λίγο. Κλείνει και το πιάτο, κλείνει και τα μπαλκόνια. Η άλλη όμως που κάνει νύχια όλη μέρα και μαλλιά. Είναι ξεκούραστη μετά το βράδυ για το κρεβάτι για να τα δώσει όλα.
2: Καλά, μπορεί να είναι όμως ξινιόλα, ξινιέγκο.
1: Ναι.
2: Αυτό μπορεί να είναι και αυτό.
1: Άμα είναι κρυόκολλη, δεν
2: ξέρω.
1: Καλά
2: να πάθει τότε.
3: Πού καταλήγουμε?
2: Ότι είμαστε καλύτεροι. Ότι είμαστε καλύτεροι.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Όπα. Λοιπόν, το ραντάρ ψάχνει μια γυναίκα γεννημένη Οκτώβριο.
2: Okay.
1: Να έχει τρία αδέρφια. Και να τη λένε Κυριακή.
3: Α, μέχρι το δεύτερο στοιχείο πήγαινα.
1: Ναι, μέχρι το δεύτερο στοιχείο το είχε.
2: Okay,
1: 300 ευρώ μετρητά στο 2 10 68 35 7 22. Πιστεύετε ότι ψάχνουμε ψήλους τα χείρα?
3: Κυριακή,
1: εγώ πιστεύω,
3: δηλαδή,
1: ναι.
3: Δηλαδή κούλα, κούλα.
1: Δηλαδή
3: μακούς.
1: Ψάχνουμε μια Κυριακή γεννημένη Οκτώβρη,
3: ναι.
1: Που να έχει τρία αδέρφια.
3: Κυριακούλα, μας ακούς?
1: Κούλα, μ' ακούς?
2: 5 λεπτά, παιδιά, έχετε.
3: 2 10 68 35 7 22.

0: Τώρα γιατί δεν πραγματεύεις εδώ
1: είναι. Να δούμε.
2: Γίνεται χαμός, ε.
0: Τι έγινε.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλημέρα, μας ακούτε.
3: Ναι, ναι, καλημέρα σας.
2: Γεια καλημέρα. Σας. Πώς ονομάζεστε.
3: Ντίνα Κυριακή.
2: Υπέροχα, Κυριακή. Πολύ ωραία, κύριε Κυριακή. Έχετε γεννηθεί Οκτώβριο.
3: 4 Οκτωβρίου το 35.
2: Α, το 35!
3: Μικρούλα, μικρούλα είμαι.
2: Βέβαια! Και έχετε και τρία αδέρφια.
3: Είχα τέσσερα, είχα τώρα. Μην
2: αγγλικιά μου. Έχετε κερδίσει, κυρία Κυριακή, το ξέρετε, 300 ευρώ μετρητά.
3: Από πού θα τα πάρω.
0: Λοιπόν, θα σας τα στείλουμε.
2: Θα
0: λοιπόν.
2: Μείνετε στη γραμμή.
4: Θα σας πούμε εμείς, ναι.
2: Θα μιλήσετε με τον Αλέξανδρο, θα πάρει τα στοιχεία σας, τα τηλέφωνά σας και τα λοιπά και θα σας πούμε εμείς πώς θα έρθετε να πάρετε τα 300 ευρώ μετρητά.
3: Σας ευχαριστώ.
2: Κυρία Κυριακή, ένα πράγμα θέλω να μας πείτε. Πού θα τα φάτε και με ποιον.
4: Ναι.
3: Πού θα τα φάω.
2: Ναι, τα 300 ευρώ.
3: Αχ, κορίτσι μου. Εύκολα τώρα μου τα 300 ευρώ τι είναι σήμερα. Μεγάλη γυναίκα, είμαι στα φάρμακα.
2: Αχ, τα λέτε αυτά, κυρία Κυριακή, να πάρετε τους φίλους σας, τις φίλες σας, να βγείτε να πάτε στο Βάρσο, να φάτε ένα γλυκό, ένα παγωτό.
3: Ας τα πάρουμε πρώτα λεφτά και θα δούμε.
2: Εντάξει, κυρία Κυριακή.
4: Είστε υπέροχοι. Παιδάκια έχετε, εγγόνια έχετε.
3: Έχω και παιδιά, έχω και εγγόνια.
2: Ορίστε, να.
0: Καταρχάς, σας ευχαριστούμε που ακούτε ρυθμό 949, που απολαμβάνετε τις επιτυχίες μας, τις μουσικές και μας ακούτε το πρωί εδώ πέρα και συμμετέχετε στους διαγωνισμούς.
4: Είστε υπέροχοι.
3: Σας ευχαριστώ. Τι θα περιμένω εγώ τώρα.
0: Θα περιμένετε τηλέφωνο από εμάς.
2: Μην κλείσετε το τηλέφωνο, εντάξει. Σας θέλουμε την αγάπη μας.
0: Κυρία Κυριακή, τα φιλιά μας.
3: Να είστε καλά, παιδιά μου, να είστε καλά.
0: Το ραντάρ, παιδιά, επιστρέφει αύριο, να τα μας.
4: Υπέροχη.
5: Μείνε στο ρυθμό 949, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: Αναστασία και Ενίσα. Δεν ξέρω το τι σημαίνει αυτό το κουγέτι, αλλά το λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται, παιδιά, με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Όταν όμως χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά και δεν είναι και τόσο απλό. Είναι απλό όμως όπως σε καλύπτει η Insurance Market πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ απλή.
1: Πάμε για διαφημίσεις.
2: Περίμενε. Ναι. Γιατί απλά είναι και τα πράγματα στη λέσχη.
1: Βέβαια.
2: Ένα ποίημα που θα μας κάνει να γελάσουμε, που θα έχει μέσα τη λέξη απόλαυση, θα σας δώσει ένα εισιτήριο πήγαινε έλα της Seajets σε όποιο προορισμό θέλετε. Μετά τις διαφημίσεις θα πάρουν φωτιά τα στυλό, τα μολύβια, οι πένες, τα iPhone, όλα.
3: Λοιπόν, πάμε πρωινό, μη σας γράψω όλους πρωί-πρωί, κοιμούσαστε ρε μάτια.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παράκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει
11: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρηλυκή παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
5: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
5: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Εξηγούνται όλα, Φορτούνη. Γιατί δεν μου το έχεις πει νωρίτερα αυτό, αγόρι μου?
12: Έμα.
11: Ότι στις ζεστές μέρες, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι και η υδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Λοιπόν, και αυτό ισχύει, να ξέρετε, περισσότερο για εμάς τις γυναίκες που μέσα στην καθημερινότητά μας συχνά αφήνουμε και τον εαυτό μας λίγο πίσω. Να, οι υποχρεώσεις, να τα παιδιά, να τα σκυλιά, το πρωί μέχρι το βράδυ, η θερμοκρασία ανεβαίνει, η σωστή υδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Φυσικά λοιπόν να καταναλώνουμε πολλά υγρά, έτσι, το να καταναλώνουμε μάλλον πολλά υγρά βοηθάει, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες.
13: Μάλιστα.
11: Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικόξι είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακάλυψε τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα. Όποια και είναι η στιγμή. Είναι η στιγμή να μας πεις την κίνηση.
13: Yes.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
14: Τώρα πράκτορ σηκώνει τον ντρόν του και βλέπει τα πάντα όλους τους δρόμους.
13: Εκτός από τα συνηθισμένα λοιπόν, βλέπω ότι στην Βουλιαγμένη κατεβαίνοντας από το ύψος του Αλίμου Αργύρου, πολυελληνικό, έχει πυκνή ροή στα μάτα ξεκίνανα διαστήματα. Η Συγκρού προς τα πάνω και κλασικά η Βασιλέως Κωνσταντίνου μπροστά από το Καλλιμάρμαρο μέχρι το Χίλτον. Αναδιαστήματα και Κηφισία στο ανέβασμα, όπως και η είσοδος της πόλης, δηλαδή αν έρχεστε στην Λεωφόρο Καβάλας από το ύψος της Στιβών μέχρι το ΚΤΕΛ, αλλά και συνέχεια μέχρι το Μεταξουργείο εκεί πέρα στο Στρόγγυλο, έχει μποτιλιάρισμα. Τέλος και το ποτάμι, ανάμεσα από την Νέα Ιωνία και την Ιερά Οδό, στο ανεοδικό ρεύμα κυρίως, έχει μποτιλιάρισμα.
10: Ο καιρός σήμερα.
14: Κάτσε να κάνω κατάρρο. Να ρίξω.
11: Τι είναι?
14: Πετάχτηκε.
11: Πάλι?
14: Χαρτί είναι. Από μόνο του και που τα ανακάτευα. Δείχνει μπόρες.
11: Μπόρες.
14: Αύριο Τετάρτη λέει. Λες αύριο να βρέξει? Ό,τι απλώσατε απλώστε σήμερα. Για κάτσε να ρίξω άλλη μία, ρε παιδιά. Περιμένετε, μην ταράζεστε. Να το σήμερα. Το σήμερα είναι ζέστη. Ζέστη, έθριο καιρό και ηλιοφάνειες. Πήγαινε στο αύριο. Πήγαινε στο αύριο να δεις.
13: Αύριο
14: λένε ότι θα έχει μπόρες τοπικές. Θα δούμε. Το λέει το χαρτί, δεν το λέω εγώ. Το χαρτί το λέει. Ναι. Το χαρτί το λέει ότι μπορεί αύριο, ας πούμε, να βρέξει. Σήμερα όμως 34 βαθμούς, το βλέπω καθαρά μπροστά μου. Είναι 34 βαθμοί Κελσίου, μου κουνάνε το μαντίλι. Κοίτα, μου λέει, α!
11: Να βάλω τη δρυπητήρια, να μπλώσω.
14: Κάτσε να δω, κάτσε να δω καλύτερα. Άμα.
13: Τι!
14: Θα σου χαλάσει το πλυντήριο σήμερα.
11: Πετάχνω και το χαρτί!
14: Να το βλέπω μπροστά μου.
13: Τι έχεις πάνω από το φρέιδι?
14: Έχω ένα. Μια λόγχη. Είναι για αυτούς που με πλησιάζουν.
11: Συμφωνώ.
13: Να μην σε πλησιάζουν.
14: Λοιπόν, μη με πλησιάζουν.
11: Η Λέσχη ανοίγει πύλες. Έχω στρώσει χαλιά. Έχω αρωματίσει. Έχω βάλει λουλούδια. Έχω ξεσκονίσει. Έχω σβουγγαρίσει. Ένα πείμα πρέπει να πείτε, ρε παιδιά. Ένα πείμα με τη λέξη απόλαυση. Να γελάσουν όμως, ε. 2-10-68-35-7-22. Και αφήστε με τώρα να κλείσω τα μάτια. Να ακούσω τον Οικονομόπουλο, γιατί αυτό το τραγούδι με αρέσει πολύ, να ξέρετε.

0: θέλω να μας πείτε το ωραιότερο ποίημα με τη λέξη απόλαυση και να κερδίσετε ένα εισιτήριο Σίτζετς. Πήγαινε, έλα! Άνοιξε τις πόλες!
1: Δεν το φορτωνείς.
2: Καμένων ποιητών.
3: Είναι ρυθμές, γι' αυτό κάνω αντίλα.
1: Καλημέρα!
4: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλώς τον. Ποιος είναι?
4: Ο Νίκος είμαι. Τι
0: κάνει? Έλα ρε Νίκο, λέω γνωστή φωνή. Κάτι μου λέγεις.
4: Κίτσος και Χάιδος.
0: Έχει εκνευριστεί ο Νίκος, είναι εκνευρισμένος.
4: Ναι. Εγώ δεν έχω εκνευριστεί, ρε παιδί.
1: Κίτσος και Χάιδο, part 3.
4: Γιατί είναι μεγάλο το πείμα.
0: Άντε, δεν θα γράφετε μεγάλα πείματα, σας έχουμε πει.
4: Τι να κάνω, ρε παιδιά, είναι έπος τώρα αυτό.
0: Ναι, αλλά δώστο.
4: Λίγο βουκολικό μόνο.
0: Ραψοδία, πάμε.
1: Το έχεις ήδη.
4: Χάιδο, έχω κάψα για σένα και μεράκι. Η γλίτσα μου σπαρταράει σαν ψαράκι. Πέταξε το βρακί, το ντέφι να χτυπήσει. Να δεις πως ο Κίτσος απόψε θα σε γλεντήσει. Κίτσο, μη σαλιαρίζεις, το κορμί βράζει. Για απόλαυση που υπόσχεσαι, για γέλια μου φαντάζει. Αν έχεις κότσια, όρμα μέσα στο σαμάρι. Να δω θα νιώσω τίποτα ή δεν θα πάρω χαμπάρι. Έλα βρε λιγούρι, όλο λόγια γεμάτος. Από την πολύ την κάψα θα σου πέσει ο πάτος.
1: Όπα.
4: Χάιδο, θα σε πατάω πάνω κάτω.
1: Όχι,
4: θα τρίζουν τα δοκάρια, να μας ακούν να ζηλεύουν τα κρυάρια. Άνοιξε τα πόδια, να μπω μέσα. Να δεις πόσο Κίτσος βαράει χωρίς μέσα.
3: Τι είχες φτιάξει, ρε Νικόλα?
0: Σου λέει έπος είναι, σου λέει.
1: Άσε λίγο τη φλογιά, άσε λίγο τη φλογιά να κλάψει.
0: Άσε να δακρύσει λίγο.
3: Νικόλα, είσαι τόσο φοβερός, αλλά ξέρεις τι? Είναι μεγάλο και χάνουμε το νόημα.
0: Ναι, ρε Νικόλα. Πιο μικρό, πιο περιεκτικό. Στο ζουμί, ρε παιδιά, στο ζουμί. Πάμε στον επόμενο ποιητή. Καλημέρα.
5: Μπλοκά, Facebook. Μπλοκά, WhatsApp. Μπλοκκεται η φωνή.
0: Μπλοκ, μπλοκ, μπλοκ. Πάμε στον επόμενο ποιητή. Καλημέρα.
5: Μπλοκ, μπλοκ.
1: Γεια σας, καλημέρα.
6: Τι κάνετε?
0: Καλημέρα, καλά εσείς? Ποιος είστε?
6: Καλά, καλά. Ο Άγγελος είμαι.
0: Έλα, Άγγελε.
6: Μπορώ να έχω κάτι ερωτικό από πίσω?
0: Βεβαίως, Άγγελε. Γιατί είμαστε τα ερωτικά μας.
3: Κυρίως από πίσω.
1: Παρακαλώ.
6: Λοιπόν, παιδιά, είναι απόλαυση να γλύφεις γλυφή τζούρι. Μεγάλο μέτριο γλυκό ξινό, ας είναι και μικρούλι. Στη μέση να έχει το υγρό στο τέλος που αναμένεις. Να σε δροσίσει όταν το πιείς και όμως να μην χορταίνεις. Να θέλεις κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο από αυτό. Να το κοιτάς στα μάτια. Και αυτό μέσα στο στόμα σου να γίνεται κομμάτια.
0: Άκου τι μας έκανες. Τι μας έκανες, ρε Άγγελε, πρωί πρωί.
3: Λιγωθήκαμε.
0: Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Να σου πω, πάρα πολύ δυνατός. Μείνε στη γραμμή όμως, γιατί είσαι δεύτερος. Να ακούσουμε και κανένα ακόμα. Μείνε στη γραμμή, μην πας πουθενά. Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
7: Είμαι ο Σπύρος.
0: Σπύρο, γεια. Πρώτη φορά παίρνεις Σπύρο?
7: Όχι, είχα πάρει και τις προάλλες.
0: Α, εντάξει, Σπύρο. Σας μπερδεύουμε. Τι να κάνουμε και εμείς ένα μυαλό που πρώτα. Τι υπόκρουση θες, Σπύρο?
7: Από το «Έλα να αγαπηθούμε, darling», έχετε κάτι?
1: Μπορώ να κάνω εγώ ένα.
0: Θέλεις και παραγγελιά? Θέλει και παραγγελιά ο Σπύρος, παιδιά, πεθαίνω.
1: Για πες μας, Σπύρο, το
0: έχουμε εκτοξευτεί, έτσι, έχουμε πάει σε άλλα επίπεδα.
7: Λέγεται το καμάκι γι' αυτό.
0: Το καμάκι.
7: Από αυτή την ταινία είναι το ποιητή.
0: Ωραία, ωραία.
1: Σούπερ.
0: Λοιπόν, έλα, ο Φορτούνης το δουλεύει, βάλ' το εσύ.
7: Τέλεια.
1: Πες τα δυνατά.
7: Welcome, mademoiselle, to Greece. You are super τσικάκι. Και κάπου εδώ begins λοιπόν το classic Greek καμάκι.
1: Μ' αρέσει πολύ.
7: You are Milano beautiful. Μου πέσε το σαγόνι. You want to go κατά εκεί, να μείνουμε πιο μονοί. Είσαι για μια απόλαυση και εγώ να το τεντώνω. I want to make you very sweet. Στα ελληνικά υδρώνω. Αλλά λα λα λα long. Αλλά λα λα λα long. Με τα μπαλάκια μου λοιπόν. Με τα μπαλάκια μου λοιπόν, έλα να παίξουμε ping pong, να στα καρφώνω all day long.
0: Εντάξει, εντάξει.
3: Έλεος, έλεος.
0: Αλλά

0: αυτό μας την έφερες. Πολύ ωραίος.
1: Και εκεί που λέγαμε ότι ο Άγγελος ήταν καταπληκτικός.
2: Ήταν
1: καταπληκτικός, αλλά εντάξει, Σπύρος, σου το δίνουμε πραγματικά.
3: Πες μας λίγο long.
1: Και τα μπαλάκια μου που λέει με το ping pong.
3: Είναι φανταστικό.
2: Για να πες την τελευταία στροφή.
4: Για ping pong μιλάω, για κάτι άλλο.
3: Το καταλάβαμε σαφώς, ήταν ξεκάθαρο.
1: Πάρ' το λίγο πριν από το αλαλαλαλόγκ. Γιατί μετά που μπαίνει εκεί στο ξεκάθαρο είναι το αστείο. Για πάρ' το.
4: You are Milame beautiful. Μου πέφτει το σαβόνι. You want to go κατά εκεί να μείνουμε πιο μόνοι. Είστε για μια απόλαυση. Και εγώ να το τεντώνω. I want to make you very sweet. Στα ελληνικά υδρώνω. Αλλά λαλαλαλόγκ. Αλλά λαλαλαλόγκ.

0: προορισμό θέλεις, γρήγορα με τη C-Jets, το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Φίλε μου, με χαλάλη σου. Αλλά θέλω να τραγουδάς πάνω στο C-Jet.
1: Εννοείται.
2: Σπυρέτο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και θα μας στείλεις και βίντεο στο Viber, Σπύρο.
3: Ωραία, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Bye. Να είστε καλά, yeah. Καλημέρα. Η Λέσχη πάλι αύριο.
4: Πάμε πρωινό, άχαστο. Ρυθμός 949.

0: WhatsApp και γίνει ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Antenna Plus. Σειρές που κολλάνε, ταινίες που δεν χορταίνεις, εξκλούσιβ περιεχόμενο όπου κι αν είσαι. Το μόνο που κάνεις, πανεύκολο. Κατεβάζεις το Μασούτης App, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Γιορτάζεις τα 50 χρόνια του Μασούτη με δώρα που αξίζουν μέχρι 10. Έκανα βλακία, παιδιά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει, τώρα πέρασε αυτό όμως.
1: Τρέχει.
2: Όχι, συνεχίζει, τρέχει.
0: Το συγκεκριμένο μάλλον δεν τρέχει, γιατί είναι μέχρι 10 Ιουνίου. Έκανα βλακία εδώ, διάβασα.
2: Δεν πειράζει. Για ανέβα λίγο πιο πάνω, ρε συμφωνώ.
0: Μπορείτε όμως να κατεβάσετε το Μασούτη App.
2: Ναι.
0: Έτσι, και την
1: εμπειρία.
0: Να κάνετε αγορές γρήγορα και εύκολα στο κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή. Αυτό που διάβασα ήταν.
2: Και έχει
0: λίγο...
2: και Antenna Plus.
0: Περασμένο. Λοιπόν,
1: καταπληκτικό.
0: Φεύγουμε.
1: Έχω διαβάσει κάτι, θέλω να το πω.
0: Τι?
1: Ο Elon Musk, παιδιά,

0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Ο Ιούνιος μας μοιεί στα ελαφριά επιδόρπια, όπως αυτό που θα σας πούμε αμέσως που γίνεται με βερίκοκα. Βάλτε σε αντικολλητικό τηγάνι ή ταψί, φέτες βερίκοκα και λίγη κανέλα. Αφήστε τα μέχρι να μαλακώσουν και προσθέστε τα στο γιαούρτι σας για ένα χορταστικό γεύμα που θα σας γλυκάνει.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17 και 49 το κιλό. My Soft Looks, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για χαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
10: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
9: Τηλέφωνο 2610-640-657.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Στάνταρ καθαρά.
11: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.

Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Το πρώτο email στην ιστορία στάλθηκε το 1971 από τον Ray Tomlinson, ο οποίος το έστειλε στον εαυτό του, αλλά δυστυχώς δεν θυμάται ούτε ο ίδιος τι έγραψε. Η πρώτη ιστοσελίδα στο ίντερνετ πάλι δημιουργήθηκε το 1991 και αν την ψάξετε υπάρχει ακόμα online. Βέβαια θα δείτε μόνο κείμενα. Τέλος, για να ξέρετε, στην Google κάθε ημέρα που περνάει γίνονται περίπου 3,5 δισεκατομμύρια αναζητήσεις.
6: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
7: Πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 χαΐας.

υποψυχήνα. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610 223 443.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ στον Τσμένη στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Πετάμε μουσικά ψηλά με Δέσποινα Βανδύ και Φαινόμενο. Και φυσικά κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή. Αν θες και εσύ να κάνεις το φαινόμενο στην καριέρα σου, η επιλογή είναι μία. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βηματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Ενώ θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο σου βήμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές. Μην χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάνε τώρα την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και στο 2610-27-0551. Και φυσικά, αν θες να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και απλά, μπες τώρα στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την πρώτη σου online παραγγελία έχεις και ένα κουπόνι έκπτωσης 10 ευρώ. Περάσαμε. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market σαν να ήσουν εσύ στο σούπερ μάρκετ και φυσικά επιλέγεις πώς θα λάβεις τα ψώνια σου, είτε με προγραμματισμένη παραγγελία από την σπίτι σε μία μόνο ώρα, είτε με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και την εγγραφή σου στο newsletter για να μην χάσεις τα κουπόνια αλλά και τις προσφορές που ετοιμάζουν αποκλειστικά για σένα. Και ξέρεις, θα το εξηγώ και θα το λέω συνέχεια, πως το βαγωτό είναι ένα και μοναδικό και έχει το όνομα του Edelweiss. Το νούμερο ένα. Και φυσικά στην παρέα μας όπως πάντα είναι και η Pizza Fan. Bianca Caesars, Bianca Bolognese. Είναι η σπίτσα Μπιάνκα της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και καραβιέρα νάξου. Σου τρέχουν τα σάλια. Ξέρεις, είναι ό,τι πιο λαχταριστό μπορείς να δοκιμάσεις. Είναι για βραδιές στον καναπέ, για βραδιές έξω. Λοιπόν, μένεις εδώ συντονισμένος στο ρυθμό 949. Δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά, γιατί όλες οι επιτυχίες προς μόνο και μόνο εδώ.

Ελικοκίνο και κάποια που δεν αγαπάς εδώ σταθερά συντονισμένη στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Καλημέρα σε όλους. Μιλάμε συχνά για την Pizza Fan, συνήθως όμως για τις γεύσεις και τα λαχταριστά της προϊόντα. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι εντελώς διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και χρόνια είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα. Και κάθε μία πίτσα παραγγέλνεις, παίρνεις μία πίτσα δωρεάν με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής. Έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις συλλόγων. Μια πραγματικά σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, καλείς τώρα την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Λοιπόν, δυναμώστε γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ στο ρυθμό 949.

0: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.

σελίδα. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός και Ελπίδα εδώ σταθερά συντονισμένη στο ρυθμό 949 στην πτήση 949 και φυσικά. Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα, όπως ακριβώς θα θες, μπαίνεις τώρα στο e-shop των MyMarket, mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, σε κλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των MyMarket από φρέσκα ζυγιζόμενα και ειδικοποίηση μέχρι ό,τι χρειάζεται για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα μπορεί να γράψεις τα σχόλια της προτιμής σου και να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου, με προγραμματισμένη παράδοση σε μία μόνο ώρα από τη σπίτι ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και την εγγραφή σου στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια, τις προσφορές που ετοιμάζουν αποκλειστικά για σένα, αλλά και όλα τα νέα και τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς στο My Market. Και κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της και μπορεί να σε γεμίσει η ελπίδα. Μία όμως είναι αυτή που κάνει την διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι ανώτερες σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12,5% ειδικότητες έχεις δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και χρωτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, ότι μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση αλλά και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε τώρα την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα εδώ στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, 2610270551 και www.delta360.gr. Και φυσικά φιλοξενούμε συχνά την Pizza Fan. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και χρόνια είναι σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής, που προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Για το 2025 η Pizza Fan υποστήριξε πάνω από 2.700 εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και αθλητικών συλλόγων, μια σημαντική προσπάθεια αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινωνείς τώρα με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφαλίζεις τις μισές πίτσες εντελώς δωρεάν. Αυτά λοιπόν, εσείς δυναμώνετε γιατί έρχεται και Έλληνα Ζευγαρά και Ηλίας Βρετός αλλά και η Σάτι.

0: Μαλλιά, στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, πέτα σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, πέτα σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Ξυπνά η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω, έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610 223 443.

0: Ρυθμός 949.
1: Μέτρα πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το μεγαλύτερο θηλαστικό στον κόσμο είναι η μπλε φάλαινα. Αλλά τρώει μόνο μικρές γαρίδες γιατί απλά δεν έχει δόντια. Μιας και είπαμε για γαρίδες, υπάρχει μία που λέγεται γαρίδα μάντις και έχει ένα όργανο σαρόπαλο μπροστά με το οποίο μπορεί να χτυπήσει τα όστρακα τόσο γρήγορα που εμφανίζεται μία λάμψη μέσα στο νερό. Μάθετε επίσης ότι το πλανκτόν που υπάρχει στη θάλασσα παράγει το μισό οξυγόνο του πλανήτη μας.
0: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη είναι στην παρέα σας και θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα. Φυσικά με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Και όχι μόνο, έχουμε trends, έχουμε νέα, έχουμε πολλά εδώ πέρα στην εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Το Μουντιάλ είναι γεγονός και φυσικά τα περισσότερα trends προκύπτουν από εκεί. Και εδώ πέρα έχουμε καταλάβει, κυρίες και κύριοι, ότι όσοι είμαστε δεσμευμένοι δεν θα ζήσουμε έτσι ερωτικές στιγμές το φετινό καλοκαίρι. Anyway, εγώ στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη φίλη μας τη Χριστίνα τη Βραχάλη που κάνει εδώ πέρα την ανταπόκριση από την Ελλάδα σαν δημοσιογράφος. Φυσικά να σας πω το Τίμι Αθηνά κλίμησε στο Be Viral Radio Show και το show που έδωσε η Σακύρα στην έναρξη του Μουντιάλ. Πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσουμε. Με Burna Boy φυσικά να πω σε αυτό το σημείο, αλλά εντάξει, Σακύρα είναι αυτή εκεί πέρα, παιδιά, μην πούμε ψέματα.

Τι χαμό έχει κάνει, λένε ζευγάρα στο TikTok με το νέο της τραγούδι, παιδιά. Και οριακά πήγα να φιλήσω το μικρόφωνο. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Ακλήμη, στην παρέα σας. Και η Λένα ζευγαρά, παιδιά, έχει γίνει TikToker με το νέο της τραγούδι. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα σε views. Αλλά καλά πηγαίνει και το τραγούδι της Ευαγγελίας που μάλιστα έχουν συνεργαστεί. Το ένα νερό κυραβαγγελιό, το οποίο είναι σούπερ διασκευή, παιδιά, από παλιό τραγούδι και νομίζω ότι ταιριάζει κιόλας. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

Βλέπω εδώ πέρα μηνύματα στο Instagram που νέοι άνθρωποι λογικά δεν ξέρουν ότι το ένα νερό κύριε Ευαγγελιό της Ευαγγελίας είναι τραγούδι του παρελθόντος και μάλιστα πάρα πολύ παλιό. Εδώ πέρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει έτσι ένα χάσμα γενεών, θα πω. Θα το αφήσω εκεί πέρα, όχι ότι με γριέτζω. Anyway, λοιπόν, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Να σας δώσω και μία bonus πληροφορία, ένα αποκλειστικούλι. Ότι η Ευαγγελία σε μία συνέντευξη που κάναμε πρόσφατα μου αποκάλυψε ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος τη φώναζε Ευαγγέλη. Και πραγματικά, παιδιά, μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο και πολύ ωραίο, γιατί φαίνεται ότι οι καλλιτέχνες έχουν οικειότητα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Προς το παρόν, μουσική και επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, σε περίπτωση που συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε εδώ πέρα, τριτούλα σήμερα. Μία μέρα πριν τα Mad Video Music Awards. Μαθαίνω ότι τις πρόβες όλα έχουν πάει προς το παρόν καλά. Θα σας δώσω έτσι και λίγο δύο αποκλειστικούλια. Ρί Ελληνίδου μαζί με Φουάι θα είναι ένα έτσι ντουέτο, και ένα δεύτερο ντουέτο μαζί με Άντζελα Δημητριάν, και το είχαμε καταλάβει από ένα story να πω σε αυτό το σημείο. Οι fans ξέρουμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Μη μου πάτε πουθενά.

0: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
6: Πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαέλας.

Ρυθμός 949. Ρυθμός 949. Be Viral Radio Show.

Γεια σας ρε παιδιά, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Δεύτερη ώρα παιδιά αυτής εκπομπής. Δεν καταλαβαίνω καν πώς περνάει ο χρόνος μαζί σας, αλλά αυτό δεν είναι το ωραίο, συγγνώμη. Κάποιο μάτι τέλος πάντων από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στην εκπομπή μας και όχι μόνο.

κάποιο μάτι, παιδιά, τέλος πάντων. Γι' αυτό ρίξτε ένα ξεμάτισμα να δούμε τι θα γίνει. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας με Έλλη Κοκκίνου, η οποία έχει επανέλθει με νέο τραγούδι που είδαμε μάλιστα στο βίντεο κλιπ και πάρα πολλούς celebrities. Και εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι θα πάμε για επιτυχία μεγάλη, όπως φαίνεται. Το είδαμε αποκλειστικά και σε αθηναϊκό ραδιόφωνο. Είδαμε να δίνει και μια ωραία συνέντευξη στην Άντση Παραδεισανού, τη φίλη μας. Και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη και έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα μαζί. Το σκυλί μου εδώ πέρα, παιδιά, στα πόδια μου, πάντα μαζί μου στην εκπομπή. Το οποίο βαριανασένει για κάποιο λόγο, λογικά λόγω ζέστης, παιδιά. Οπότε μου δίνει και μια πάρα πολύ καλή πάσα να σας πω να κάνετε υπομονή σε περίπτωση που είστε στον καύσωνα.

0: B-Viral Radio Show.
1: Ritmo Señá Sardeña.
0: B-Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show. Για ποιον συντονίστηκε τώρα, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας με την Ελένη Μενεγάκη. Παιδιά, να έχει πάει στα social media αυτές τις μέρες με νέες φωτογραφίες, όπου φυσικά έχει και έναν άνθρωπο που δεν αποχωρίζεται με τίποτα από το πλευρό της. Να σας πω ότι αυτός είναι ο πολύ στενός συνεργάτης της, ο Στάθης, τον οποίο έκανε και tag. Η φωτογραφία αυτή μάζεψε πάνω από 10.000 likes, κλασικά εικονογραφημένα. Και ωριακά, κάθε βίντεο που ανεβάζει, παιδιά, είναι σαν βίντεο κλιπ. Ελένη Μενεγάκη είναι αυτή, παιδιά. Ό,τι και να κάνει, θα τη συζητάμε. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω εδώ πέρα, στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: αστείο.
1: Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Εγώ και το σκυλί μου 7 που ήταν εδώ πέρα στην παρέα μας σήμερα, σας δίνουμε εδώ πέρα τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς για να έχετε μια υπέροχη μέρα. Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε. Ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά σε όλους. Bye!

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
1: Ρυθμός 949. Be Viral Radio Show.

Γεια σας ρε παιδιά, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Δεύτερη ώρα παιδιά αυτής εκπομπής. Δεν καταλαβαίνω καν πώς περνάει ο χρόνος μαζί σας, αλλά αυτό δεν είναι το ωραίο, συγγνώμη. Κάποιο μάτι τέλος πάντων από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στην εκπομπή μας και όχι μόνο.

κάποιο μάτι, παιδιά, τέλος πάντων. Γι' αυτό ρίξτε ένα ξεμάτισμα να δούμε τι θα γίνει. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας με Έλλη Κοκκίνου, η οποία έχει επανέλθει με νέο τραγούδι που είδαμε μάλιστα στο βίντεο κλιπ και πάρα πολλούς celebrities. Και εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι θα πάμε για επιτυχία μεγάλη, όπως φαίνεται. Το είδαμε αποκλειστικά και σε αθηναϊκό ραδιόφωνο. Είδαμε να δίνει και μια ωραία συνέντευξη στην Άντση Παραδεισανού, τη φίλη μας. Και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη και έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα μαζί. Το σκυλί μου εδώ πέρα, παιδιά, στα πόδια μου, πάντα μαζί μου στην εκπομπή. Το οποίο βαριά να σένει για κάποιο λόγο, λογικά λόγω ζέστης, παιδιά. Οπότε μου δίνει και μια πάρα πολύ καλή πάσα να σας πω να κάνετε υπομονή σε περίπτωση που είστε στον καύσωνα.

0: B-Viral Radio Show.
1: Ritmo 9 Sardeña.
0: Daily Couscous.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκίνημα εκπομπής 16 του Ιούνιου, Τρίτη σήμερα.
1: Τριτουλίτσα.
0: Μία ανάσα και τα βραβεία, να το πούμε και αυτό.
1: Θα την πάρουμε την ανάσα. Την ανάσα.
0: Πήγα στις πρόβες να σου πω. Και είδα τα πράγματα. Σήμερα και general.
1: Ναι.
0: Μπορεί να περάσω το αργά που είναι. Αλλά εντάξει, ωραίο. Ωραίο. Δεν είδα πολλές πρόβες. Εγώ τι πρόβες είδα.
1: Εγώ το μόνο που ακούω σπίτι μου είναι. Αυτό ακούω.
0: Μια χαρά εγώ τον είδα πάντως τον άνθρωπο. Δεν το συζητάμε καθόλου. Σοβαρές επιπτώσεις αν δεν κάτσεις όλο το δύο ώρο να μας απολαύσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Απόν και Καντάδα. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι και πόσο χαμό κάνει αυτό το τραγούδι.
1: Ο Απόν θα είναι.
0: Ο Απόν θα είναι και θα είναι μαζί με τη Μαριό. Θα εμφανιστεί.
1: Και η Ανδρομάχη θα εμφανιστεί μαζί με την Τζέννη Κατσίγιανη. Βεβαίως.
0: Πες μου πως σε λένε και από πού κρατάς.
1: Να σου κάνω
0: λογικά, μαγεία, λογικά. Δεν ξέρω αν θα το κάνει με το σούσουρο. Νομίζω ότι το καλύπτωση είναι αυτό θα πρέπει να το κάνουμε.
1: Λογικά.
0: Με το Λευτέρι. Εντάξει, δεν έχουν την άδεια βέβαια για το Λευτέρι.
1: Με το Λευτέρι. Ναι, εντάξει, όχι.
0: Ναι, ναι. Αλλά... Κάτσο στα Ξαρχάκο είναι ο Λευτέρι.
1: Το ξέρω. Το έχει βάλει το κεράκι σου.
0: Το έβαλε τα μάτια. Δεν μπορούσα να το πάρω με τα άδεια.
1: Όντω.
0: Ναι, δύσκολο. Δύσκολο. Είναι στα δικαστήρια ο Γκάτσο με τον Ξαρχάκο γι' αυτό. Όχι ο ίδιο, ο Γκάτσο δεν ζει. Είναι κληρονόμια.
1: Υπεύθυνοι
0: είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Που πληρογωνόμαστε από κάτι ανθρώπου τέτοιου σαν και εσένα. Εσένα λέει η Λένη.
1: Μου κάτσε με έτσι.

0: Και αυτές είναι οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού που χτυπάνε, χαρούμενα, γιατί βγήκαν και από το νοσοκομείο. Είδα τις δηλώσεις, κοινές δηλώσεις με την Αλεξάνδρα.
1: Η Αλεξάνδρα εξωστρεφής πλέον, ευτυχώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω πλέον το έχει πάρει το κολλάει τσίκι τσίκι.
0: Τσίκι σιγά, τσίκι, σιγά. Τσίκι τσίκι.
1: Λέγαμε πριν ότι δεν θα είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός στα βραβεία.
0: Δεν θα είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός στα βραβεία, μα.
1: Γιατί έγινε αυτό?
0: Κοίτα, να ξέρεις ότι οι μέρες που ήταν η Αλεξάνδρα να γεννήσει ήταν αυτές.
1: Ήταν πολύ κοντά. Το θυμάμαι. Μου το έχεις πει.
0: Οπότε εκ των πραγμάτων θα ήταν. Δύσκολο. Αν γεννούσε η γυναίκα την προηγούμενη μέρα ή την ίδια μέρα,
1: ναι,
0: θα ήταν.
1: Ναι, όντως, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, ξέρεις, είναι σημαντικό γι' αυτό, αυτό το πράγμα.
1: Γέννηση του παιδιού. Σιγά Παναγιώτη. Πραγματικά.
0: Εντάξει. Και γι' αυτό πιστεύω ότι όλο αυτό το πράγμα είχε συμβεί.
1: Okay.
0: Ένα πολύ ωραίο anniversary act θα έχει ο Αντώνης Ρέμος για τα 30 του χρόνια, που λένε ότι θα είναι πολύ ωραίο κιόλας. Δεν έχω δει πρόβα, δεν έχω δει κάτι από αυτό. Πολύ ωραίο act έχει ο Θοδωρής Φέρης, να πούμε.
1: Τι θα πει?
0: Το είπες.
1: Το είπες, θα πει. Νομίζω όμως ότι δεν είναι. Εγώ θεωρώ τώρα ότι ο Θοδωρής του χρόνου.
0: Ο Θοδωρής επίσης θα κάνει και το closing μαζί με την Ελένη Φουρέιρα.
1: Στο ναι. Τέτοιο.
0: Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ το Summer in Greece που έγινε με τη Φουρέιρα.
1: Μπράβο.
0: Που είναι και το trademark των βραβείων. Από ό,τι κατάλαβα στην ουσία θα είναι το.
1: Και FY, ναι.
0: FY και ομούς.
1: Ναι.
0: Που λέει Hey Siri. Το θυμάσαι αυτό?
1: Ναι, ναι.
0: Επιστρέφουμε.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα και μιλάμε για τα βραβεία, μιλάμε για όλα, για όλα αυτά που περιμένουμε να δούμε αύριο, αύριο το απόγευμα.
1: Κάτσε, τι μου έλεγες τώρα για το closing που θα γίνει?
0: Σου λέγω ότι φέτος το opening λογικά είναι το βίντεο που βγάλανε, ναι, γιατί καλέ, πέρυσι το opening ήταν η Άννα Βύση.
1: Ναι, ναι, το Summer English.
0: Θυμάσαι τους που.
1: Ναι, το που δεν ήρθε ποτέ τελικά η Άννα Βύση, επίσης το θυμάσαι αυτό.
0: Μα δεν ήταν αρθή. Δεν ήταν αρθή. Επειδή εγώ πίστεψέ με, ξέρω, δεν ήταν ποτέ αρθή.
1: Εγώ ξέρω ότι ήταν αρθή και ότι είχε πει ναι. Και ότι τελικά δεν
0: είχε πει ναι ποτέ.
1: Μάλλον κάποιο άλλο είχε πει για εκείνη, από ό,τι φαίνεται.
0: Η ίδια δεν είχε πει ναι ποτέ.
1: Ναι.
0: Στο λέω γιατί το ξέρω, γιατί η Άννα Βύση αρχικά έλειπε, ήταν εκτός Ελλάδος. Αλλά σύν της άλλης δεν ήταν αυτό μόνο. Ήταν ότι η Άννα Βύση τα έχει κάνει όλα στα βραβεία. Οπότε ξέρεις, προσπαθούσαν να σκεφτούν κάτι διαφορετικό. Και αυτό που κάνανε ήταν κάτι διαφορετικό.
1: Ήταν,
0: ήταν
1: ναι,
0: στα βραβεία, αλλά στην ουσία δεν ήταν.
1: Πάντως, εγώ αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι θα. Στο intro ουσιαστικά του. Στο σπικά μαζί με αυτό όπως το έχουμε δει και όλα στη με το intro βίντεο των βραβείων. Λέω στην υποδεχτή σκηνή τον καπετάνιο Θέμη Γιωργαντά. Καπετάνιο. Με ξέρει.
0: Καπετάν Αντρέα Ζέπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω. Μαύρα φεγγάρια, λένε ένα ζευγαράκι, επιστρέφουμε.

0: Σαφάρι κάνει η Ρία Ελληνίδου.
1: Έχουμε δώσει όλα τα. Τα έχουμε δώσει όλα τα. Παιδιά!
0: Η Ρία Ελληνίδου τα έχει δώσει και ο Θέμης στη press conference που έκανε. Η Ρία Ελληνίδου θα είναι με την Άντζελα
1: Δημητρίου.
0: Γιατί φταίει ο έρωτας για ό,τι τη συμβαίνει και τη Ρία και τη Άντζελα. Τη Άντζελα, η κατάσταση όλη αυτή, από τον έρωτα είναι.
1: Τι θα κάνει, εντωμεταξύ δεν έχω ιδέα ποιοι θα κάνουν backstage φέτος. Η Κόνη θα κάνει.
0: Νομίζω ναι.
1: Α,
0: Κονάρα. Okay.
1: Εντάξει.
0: Κόνη μεταξά.
1: Το ακούω.
0: Ένα όνομα, μια ιστορία.
1: Το ακούω. Αν και θα έπρεπε να κάνει και εκείνη.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
0: Ρυθμός 949.
4: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ναι. Με ολοκαίρου για να δήμο Αναστασιάδη ξεκινήσαμε. Απόφασή σου, Εναντήλικος Κούς είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης ήμουν κάτω ακριβώς πάντα μου. Δεν θα σου πω τώρα αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, αλλά μην το ξεχάσεις γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι μετά. Όχι, θα σε ρωτήσω τώρα. Γιατί θα το ξεχάσω μετά. Ναι. Καταλαβες.
0: Είσαι και daily throwback σήμερα.
1: Έχω και daily throwback σήμερα. Ξανακάνουν επανεκτές το Μασάι.
0: Το έχει κάνει η Αθηνά Μανουκιάν.
1: Έκανε το.
0: Καλοκαίρι, κάπως λέγεται, δεν είναι.
1: Δεν είναι okay. Το αυθεντικό το τέτοιο. Που, και άλλο άσχετο που θέλω να πω, σχετικό άσχετο. Ανέβασε η Ανατάσταση του Δωρητού την Ελίκο Κίνου στη συναυλία.
0: Ναι, και τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Θεά είναι Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Γιατί να μην την ανεβάσει, αφού πήγε αντιδί. Έλα σου πω, τιμητικά πήγε εκεί η Έλληνα για την Νατάσα. Γιατί να μην την ανεβάσει.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε.
0: Έτσι, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός. Έτσι, για να τα κάνουμε τα πράγματα σωστά και επιστρέφουμε Daily Throwback.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Παπαδή. Και τι ωραίο βίντεο κλιπ και πόσο κούκλα έχει βγει η Δέσποινα. Το έκανε βέβαια κουμπάρουν το βίντεο κλιπ.
1: Περνάσουμε
0: το σπίτι μας.
1: Μην πέστε μακριά.
0: Είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός.
1: Είναι πολύ καλός.
0: Ο Γιώργος. Πολύ καλός.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, είσαι
0: έτοιμος. Πρέπει να κάνω και μια φωτογράφηση, τώρα που τα λέμε. Daily Couscous στο Facebook, Daily κατά το Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2, έτσι που μας βλέπετε κουκλάκια.
1: Να χάσω κανένα κουκλάκι ακόμα.
0: Κι εγώ. Και ερχόμαστε για.
1: Daily
0: για Throwback.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο μακρινό. Ναι. Μακρινότερο. Πότε είναι αυτό, το 2001.
0: Α, 25 χρόνια πριν.
1: 25 χρόνια πριν. Είναι γυναίκα η καλλιτέχνηδα. Η οποία μάλιστα έχει επιμεληθεί και τους στίχους. Και τη μουσική την έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος.
0: Έλα.
1: Μαγκαράγκα, μαγκα, μαγκα,
0: ναι,
1: μαγκα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πόσα περάσαμε. Το ξέρεις. Και το ξέρω. Άλλες αγάπες που δεν βγάζαν.
0: Πουθενά.
1: Ωραία. Έρχομαι εδώ μπροστά σου.
0: Ναι. Ηρώ είναι.
1: Ναι. Κοίτα με στα μάτια.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
0: Ναι.
1: Εμείς οι δυο.
0: Θέλω να με κρατάς. Το
1: πάει
0: και
1: έτσι, ακριβώς λέμε.
0: Θέλω, εντάξει, θέλω να με κρατάς. Αυτό είναι πάντως.
1: Τις
0: Ιρούς.
1: Ναι, τις Ιρούς.
0: Τις Ιρούς.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχω κάνει και διασκευή με την Ντέμι αυτό το θέλω να με κρατάς. Έχει γράψει εξαιρετικά τραγούδια Ιρό. Και είχαμε κάνει και μια πολύ ωραία σύμπραξη με την Ιρό και τη Δέσποινα Μπανδύ. Στα πλαίσια μιας εκπομπής θέλω να ξέρεις.
1: Αδιαφορά αυτή τη στιγμή ό,τι μου λες.
0: Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Ιρό. Θέλω να με κρατάς.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης και η Δάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο. Γιατί τσαντίζεις όταν βρίσκω κάτι?
1: Όχι, δεν τσαντίζομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ να βρίσκω κάτι.
0: Τσαντίστηκα
1: που έχει γίνει διασκευή αυτό. Αλλά.
0: Δεν όλα τα έχουν γίνει διασκευέ τη Ιρού.
1: Τη Ιρού, όντω. Ποιο,
0: η Καούρη είχε κάνει το Έτσι είναι οι σχέσεις.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι και ποιο άλλο έχει γίνει.
1: Καλά, πολλά έχουν γίνει ξανά και διασκευές.
0: Τώρα τη διασκευή στο κάγκελο που λέμε.
1: Τώρα είναι τη διασκευή στο κάγκελο, Παναγιώτη, άστα, μην τα συζητάς. Πια δεν λέμε τη τραγούδα.
0: Ψήσε καφέ, να στα πω.
1: Ναι, εμένα, τέλος πάντων τώρα. Χαμός γίνεται. Αλλά εντάξει, παιδιά, καλό είναι αυτό γιατί θυμάται ο κόσμος και. Αυτό δεν με κάνει λίγο πολλές φορές και ψηλό αναρωτιέμαι.
0: Γιατί
1: συμβαίνει αυτό. Δεν έχουμε τραγούδια.
0: Δεν έχουμε. Δεν φτιάχνουμε ωραία τραγούδια πια. Επίσης θέλω να σου πω ότι αυτή η κατάσταση του AI είναι χρηστική. Επειδή το κάθε εργαλείο έχει μια χρησιμότητα. Εμείς δεν το χρησιμοποιούμε όμορφα. Στο Σούνο και όλο αυτό το πράγμα της μουσικής. Θεωρώ ότι. Δηλαδή, το AI είναι πολύ καλό να σου συντάξει κάτι, όταν δίνεις εσύ την ιδέα να στο προσαρμόσει και να σου κάνει μια τέτοια. Το να κάτσεις να φτιάξεις τραγούδι από το μηδέν.
1: Ναι.
0: Και να του λες θέλω να μοιάζει με αυτό, να μοιάζει με εκείνο. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι κάτι ωραίο.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Και το αποτέλεσμα δεν είναι ωραίο. Αντικειμενικά τώρα, δηλαδή από αυτά που ακούμε.
1: Εννοείς για να φτιάξεις τραγούδι from scratch.
0: Τα περισσότερα τραγούδια είναι πλέον AI.
1: Αλήθεια.
0: Σου λέω γιατί εμάς έρχονται όλα αυτά. Είναι πια κουραστικό να ακούς την ίδια φωνή να κάνει όλα τα demo. Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Σου λέω δηλαδή, εγώ έχω φτάσει σε ένα σημείο όταν ακούω AI, νιώθω μια αρνητική προσέγγιση προς το τραγούδι που είναι άδικο από την πλευρά μου. Είναι άδικο. Και πολλές φορές λέω, ωραία, άμα σας αρέσει να το κάνετε ένα demo με τη φωνή σας να δούμε πώς πάει. Ούτως ή άλλως θα το κάνεις, αλλά μπαίνεις σε αυτή τη δικασία.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπής και είμαστε εδώ. Η Λένα Γουίλιαμς είναι απέναντί μου. Σήμερα Τρίτη 16 του Ιούνιου.
1: Παναγιώτης Μουσκάτα ακριβώς απέναντί μου.
0: Χθες μεταξύ γενέθλια ο θείος μου. 15 Ιουλίου έχει ο θείος μου. Όχι 15 Ιουνίου. Καταπληκτικά. Μοναδικά.
1: Του τρει είναι πολλά,
0: Όχι. Το ξέχασα, γι' αυτό το είπα να το πω στον αέρα. Για να καλυφθώ λίγο.
1: Ευτυχώς όμως τελικά έχει 15 Ιουλίου. Μπράβο!
0: Έκανε την τύχη σου. Μπράβο, είσαι ο
1: καλύτερος.
0: Λοιπόν, Νίκος Κορομόπουλος έρχεται. Τώρα τι να το κάνω, τι ωραίο τραγούδι και αυτό.
1: 5 λεπτά σχεδόν πεθάνω.
0: Ο Άκης Δίξμος το έχει γράψει.
1: Ο Άκης Δίξμος έχει γράψει πολύ ωραίο τραγούδι γενικότερα. Πολύ. Έχει γράψει και το Τζαντά Θεοδωρίδου. Το.
0: Αν υπάρχει παράδεισο.
1: Το Αν υπάρχει παράδεισο, το οποίο ξέρει από πού το έχει εμπνευστεί.
0: Πού?
1: Από το. I can live, living is without you. Όταν εγώ τραγουδούσα μαζί με τον Άκη ένα χειμώνα. Και το έλεγε, τα συνδύαζε μαζί. Και έλεγε κάποτε, λέει, άκουγα το I can live. Και με το έλεγε μάλιστα και can live. Άκουγα, λέει, το can live και εμπνεύστηκα. Ναι, και εμπνεύστηκα. Αν υπάρχει παράδεισο. Επίσης εξαιρετικό τραγούδι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Οικονομόπουλο και επιστρέφομαι.

0: Μπράβο, αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης. Ένα τελικό είναι στην παρέα σου.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Έπαιξες μαζί μου, δίχως να το καταλάβω. Αυτό το ζούμε καθημερινά, βέβαια.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό που συζητούσαμε πριν για τις διασκευές, πάντως, πιστεύω πραγματικά ότι ο Φίβος δεν έχει σταματήσει να βγάζει από το συντούκι τραγούδια και να τα ξαναδίνει.
0: Του τα ζητάνε, δεν είναι ότι τα πάει και δεν τα
1: δίνει. Όχι, δεν το κάνει ο ίδιος.
0: Θέλω να ξέρεις ότι πραγματικά τον άνθρωπο του έχουμε ζαλίσει τη ζωή.
1: Ναι.
0: Να το πω έτσι. Ναι, μα συνέχεια ζητάμε. Τώρα το κορίτσι πράγμα, το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Θέλεις το τέλε που πήραμε, θέλεις το αυτά χείλη του Απέργη, θέλεις το ήλιο μου του Απέργη, θέλεις όλο το δίσκο της και της Γαρμπή. Και πόσα άλλα που έρχονται που δεν τα ξέρεις.
1: Διασκευές του Φεβού.
0: Ναι. Πολλά και πολύ ωραία.
1: Όπως.
0: Σπάστε τα, Αναστασία, και επιστρέφω.

0: Αυτή είναι η Ελικοκίνου, ολοκαίρινο και τραγούδι από το Φίβο, μια και τον αναφέραμε και προηγουμένως. Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν ο Τηλικουσκούς. Αύριο θα έρθουμε να μιλήσουμε ξανά για το βραβείο.
1: Σίγουρα.
0: Έχουμε μάθει
1: γιατί
0: νεότερο.
1: Θα είμαστε και ναι,
0: στα φόρτε μας. Την Πέμπτη είναι που θα δώσουμε τον πόνο.
1: Ισχύει. Πέμπτη θα γίνει.
0: Θα γίνει το σώσε.
1: Αλλά θα προετοιμάζεται το σύστημα εδώ πέρα, οπότε θα σας πούμε τι συμβαίνει.
0: Έτσι, τα σωστά.
1: Σας δίνουμε τον παλμό.
0: Τον παλμό.
1: Αμέ.
0: Γιατί είμαστε έτσι του παλμού άνθρωποι κυρίως. Λοιπόν, αυτά αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην μια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Γεια σας.

0: Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
7: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
8: Ο Ιούνιος μας μοιεί στα ελαφριά επιδόρπια, όπως αυτό που θα σας πούμε αμέσως που γίνεται με βερίκοκα. Βάλτε σε αντικολλητικό τηγάνι ή ταψί, φέτες βερίκοκα και λίγη κανέλα. Αφήστε τα μέχρι να μαλακώσουν και προσθέστε τα στο γιαούρτι σας για ένα χορταστικό γεύμα που θα σας γλυκάνει.
9: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,49 το κιλό. My Soft Looks, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
13: Πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Για του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
2: Τα γεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι,

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live.

Tonight Radio Show, τρίτη σήμερα, 16 του Ιούνιου, και είμαστε παρέα. Άλκης Πεδίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με αναπνοή Ανατολή από Χρήστο Κωνσταντίκα ξεκινήσαμε. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου, όπως κάθε βράδυ άλλωστε. Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, όπως και κάθε άλλη εβδομάδα. Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την Καρμπή και επιστρέφω.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε. Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Έχω βγει από μία σχέση εδώ και έναν χρόνο. Δεν πονάω πια, αλλά ακόμα δεν έχω ρωτευτεί κανέναν. Μήπως έχασα την ικανότητά μου να αγαπώ? Όχι, απλά ίσως για πρώτη φορά στη ζωή σου δεν βιάζεσαι. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι μπαίνουν γρήγορα σε μία νέα σχέση για να καλύψουν το κενό της προηγούμενης. Εσύ μπορεί απλά να έμαθες να ζεις καλά χωρίς να έχεις κάποια συντροφιά. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα, είναι πολυτέλεια. Γιατί όταν ξαναέρθει ο έρωτας, δεν θα το χρειάζεσαι για να σωθείς, θα τον επιλέξεις γιατί πραγματικά τον θες.

0: Tonight.
1: Ritmo 9 Σαρδένια.
0: Tonight.

Αυτός είναι ο λογαριασμός. Κατερίνα Λιόλιου, Tonight Radio Show. Εδώ είμαστε. Άλεξ Πιτερδίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Κάθε φορά που ταιριάζω πολύ με κάποιον, αρχίζω να σκέφτομαι όλα όσα μπορεί να πάνε στραβά. Μάλιστα. Κοίτα, αυτό λέγεται αυτοπροστασία. Το μυαλό σου προσπαθεί να σε προετοιμάσει για ένα πιθανό πόνο πριν καν συμβεί. Μόνο που έτσι χάνεις το παρόν. Ζεις μια πιθανή απογοήτευση που δεν έχει έρθει ακόμα και ξεχνάς να απολαύσεις αυτό που σου συμβαίνει τώρα. Ο έρωτας θέλει λίγο θάρρος. Δεν υπάρχει τρόπος να αγαπήσεις χωρίς να ρισκάρεις. Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα.

Tonight Radio Show και ξεκίνημα δεύτερης ώρας να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Μπαμπή. Έχω αρχίσει να νιώθω ότι περιμένω συνέχεια κάτι από τον άλλον για να είμαι καλά. Και αυτό είναι κουραστικό να ξέρεις. Γιατί τότε δίνεις το τηλεχειριστήριο της διάθεσής σου σε έναν άλλον άνθρωπο. Περιμένεις δηλαδή το μήνυμα, την επιβεβαίωση, την προσοχή, την πρωτοβουλία. Η αγάπη είναι όμορφη όταν προσθέτει κάτι στη ζωή σου, προσθέτει μια χαρά. Όχι όταν γίνεται η μοναδική πήγη της χαράς σου. Αυτός είναι ο απόν. Καντάβ.

Το Δωρής Φέρης είπες και ήρθε η ώρα για ένα καψούλα throwback. Δεν θα σε πάω πολύ πίσω, θα σε πάω 18 χρόνια πίσω. Εκεί που γεννήθηκε το, από το άλμπουμ Αλήθειες και Ψέματα, ένα τραγούδι από τον Αντώνη Βαρντί και τον Βασίλη Γιαννόπουλο. Και μιλάω για ένα από τα πιο ωραία τραγούδια του Ντόνι Ρέμου. Και αν ρωτήσεις πως περνάω, θα σου πω δύο ψέματα. Ένα πως δεν σε αγαπάω και ένα πως σε ξέχασα. Δύο ψέματα από το μοναδικό Αντώνη Ρέμου.

0: κάθε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐρας.

Ρυθμός 949. Ρυθμός 949. Tonight.

Αυτή είναι η Κλαδία Ονειροβαθή και κάπως έτσι μπαίνουμε στο τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Λοιπόν, συνεχίζω με δικό σου μήνυμα. Μου λείπει κάποιος που ξέρω ότι δεν ήταν σωστός για μένα. Πώς γίνεται να το ξέρω και να πονάω ακόμα? Γιατί πολλές φορές η καρδιά μας και η λογική μας δεν χωρίζουν τον άνθρωπο την ίδια μέρα. Δηλαδή η λογική μπορεί να έχει καταλάβει εδώ και μήνες ότι αυτή η ιστορία δεν έχει μέλλον, αλλά η καρδιά σου χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αποχαιρετήσει τα όνειρά της. Και αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Έτσι έχει μάθει από Πέτρο Ιακωβίδη.

Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα. Τρίτη 16 Ιουνίου, Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις δύο ώρες που περάσανε. Σας περιμένω και αύριο, σας καληνυχτώ με καμπάνες, με νησιώτικο ρυθμό από Αντώνη, από Κωνσταντίνο Αργυρό. Αύριο λοιπόν, για το βραδινό μας ραντεβού, μέχρι τότε.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Ακούτε Παρασκευή και Σάββατο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Yeah!

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Tonight Radio Show, τρίτη σήμερα, 16 του Ιούνιου, και είμαστε παρέα. Άλκης Πεδίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με αναπνοή Ανατολή από Χρήστο Κωνσταντίκα ξεκινήσαμε. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου, όπως κάθε βράδυ άλλωστε. Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, όπως και κάθε άλλη εβδομάδα. Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την Καρμπή και επιστρέφω.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε. Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Έχω βγει από μία σχέση εδώ και έναν χρόνο. Δεν πονάω πια, αλλά ακόμα δεν έχω ροντευτεί κανέναν. Μήπως έχασα την ικανότητά μου να αγαπώ? Όχι, απλά ίσως για πρώτη φορά στη ζωή σου δεν βιάζεσαι. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι μπαίνουν γρήγορα σε μία νέα σχέση για να καλύψουν το κενό της προηγούμενης. Εσύ μπορεί απλά να έμαθες να ζεις καλά χωρίς να έχεις κάποια συντροφιά. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα, είναι πολυτέλεια. Γιατί όταν ξαναέρθει ο έρωτας, δεν θα το χρειάζεσαι για να σωθείς, θα τον επιλέξεις γιατί πραγματικά τον θες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Ρυθμός 949.
1: Η Δυσική Ανατολή χωρίς εσένα με έχει βρει, της μοναξιάς μου το βουνό